σου κι εγώ ανελογουμίστε. Τι είμαι κουλεγάτε μια χαράδι. Ω, σε σέντε ένα μπομ. Σε σέντε βραμέντε πόρ. Ω, προ, νοκούν σου βουλούμ. Απασέλε, καταλαβαίνε με στο σιουπαλερέκι.

0: ο Τζουάν, λουγουμίστη πομπίστη, δυσπολτόρ, για πεσκάρ, ο φρέκετε, σε κυβόσιο, λουλυμπίτε, λουβαγκατσίσμο, βου, στασάτε σιγούρα, λουμπρίμα, πόστο, ασολούτο, τσίγκουε τελεφωνάτε σου τσίγκουε, να βετάς πόστε να βότε, μα κίτσα βετε μέση, σωρά σαγκουρνέτ, λασκάρια ελέπτρικ, μα φρέκετε φραγκουαντάζει τη φρίνη, αντόπο.
1: Ciao Lazio, buon ascolto.
2: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il combo per un robot? Essere una comandante di ferro.